Πάτερα Ιώνο, μέλπομεν χώμου, πασαΐτε Τζεού, λόγι μου ειντούλαϊ, ως ακόσμος, έχει προς επουρανιον Αγίος ελάου.